0: Ένα μπορεί μαγιανατά ανεγκάρνα να υποτίκει.
1: Ερε μαγιά.
0: Ε μανιατά να γκουένα ρε καγεμά. Εσέ του εντάει σερένα δίδι. Ολτά ο σούσα η τίκητα μόγουαν. Ιζαουάν εγκουίτοι εγκαγεμά. Ασέ τεν κιόγινο. Ασέ τεν μπουάτα ινό. Ασέ.